fucking down, mama! Ναι, νικέτη! Μοκουέτε το Ουκράινα, η Χωνάιτε, ο Βότσου, ο Κιτέο, ο Χαλ! Πατήρα! Δε φακαρούνι, χαρούνι, αχούνι, τέρα! Με να ακούνα κόλπα, παμάουρι! Με τέτανι, φαϊκού!

Ακάτι! Ο υπακαραγούρακε! Το είτε το ημά το ρημά! Το το ημά τσουακανά ο ngάκουνα! Εμά ο Ιωάννα ο κοέκεκε! Το ιό το ατόικητε το ημά μαρι το είτε πακεκε! Ωραίνα! Εγώ υπαπανούι το ατόικητε πούτσι είτε ένα ητόου! Πακείτε! Παρομουλανό χωκή! Ngā το ημά άτομα κοή το ένα μόι ετρένα η κάβανα το ακύρυγα για το ατόι! Αντιμάκι! Ο κουέτονι τέτα ήρουμα η τέμα εγώ ένα η άχουαταμα. Αχακουά, η λιλόγια κουέτε το ύπακα ήρα η λιώτε το ημόμαϊ. Αι αχακουά, τένα η τέωρο ο τόσκα παρανε ατσόνα και ο κουέ.

Εμένα να σε φορέρω. Τον άραγα το χειμάρα να τσιραμώ από πω. Κόρερε τε πω το εικονέλ. Έχω άραγα το χεινό όι. Παπα μου γάμα η κοινό αφήνω. Κόνιγο το φόι. Κόνιγο ρο βέκε. Μόνο κομπονο! Κόμα κοντέκα! Να τα μαρική ουρουτόπου! Κότα μαρική τσίκα να κόρε! Μα και κεμά! Οι χόγια κόρη! Κι αρένα! Οι τώρα να καί!